ώρες τρέχουν οι σκέψεις μου. Τα βράδια στις άκρες βουλιάζουν οι θέσεις μου. Ποιος είναι ο ξένος, ποιος είναι ο αδερφός, τρελή πορεία.

πλοία. Τρέχουν οι σκέψεις μου στα βγάλια τα κρύα. Βουλιάζουν οι θέσεις μου. Ποιος είναι ο ξένος, ποιος είναι ο αδερφός. Τρελή πορεία πάνω στη

There's a front.

let's do one.

Ό,τι και να κάνεις αυτή τη ζωή, πάντα θα υπάρχει ένας πιο όμορφος, πιο έξυπνος, πιο πλούσιος κτλ. Άρα το να ανταγωνίζεσαι είναι μάταιο. Όταν ήμουν 5 ετών, ζητούσα από τον πατέρα μου να περάσει όλα τα αυτοκίνητα που συναντούσαμε στην Εθνική Οδό. Στα 6, κατάλαβα πως αυτό ήταν αδύνατο και ηρέμησα. Άρχισα να χαίρομαι τη διαδρομή, να παρατηρώ τα άλλα αυτοκίνητα, τους επιβάτες τους. Έτσι και στη ζωή, αφού καταλάβεις πως δεν μπορείς να τους ξεπεράσεις όλους, αρχίζεις να βάζεις μικρότερους στόχους. Για παράδειγμα, να γίνεις καλύτερος από εχθές. Καλησπέρα. Το Dislocated Days μόλις ξεκίνησε. Πίσω από τις μουσικές και τις λέξεις είναι ο Ιωάννης.

Θεωρώ τρομερή ηλθιότητα να φέρνεις τα δικά σου μικρά μέτρα ό,τι σε ξεπερνάει. Το γεγονός πως δεν έχω τα κότσια του Σολομού, του Βελουχιώτη, του Τσέ, αν θέλετε του Καραϊσκά και του Σαμουήλ για να συμφωνήσουμε όλοι, δεν σημαίνει πως θα τους κάνω μινιατούρες για να μοιάζω εγώ σπουδαίος.

Θεωρώ πως στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο πρόβλημα να παραδεχτούμε πως κάποιος είναι καλύτερος από εμάς. Δεν λέω απαραίτητα καλύτερος στο επάγγελμά του. Έστω καλύτερος άνθρωπος, πιο καλόψυχος, πιο σοφός, πιο τίμιος, πιο γενναίος. Αν πεθάνει βέβαια, τον ανακηρύσουμε σε Άγιο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Πολλά πράγματα δεν καταλαβαίνω, αλλά ο μεσιανισμός μου με έχει εγκαταλείψει εδώ και χρόνια.

Αυτό ήταν και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά, το νου σας.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

0: Και ναι, λοιπόν, ήρθε ο Ιούνιος, 7 Ιουνίου. Τρελιομανία, σας χαιρετά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Και σήμερα, λοιπόν, όπως ακούσατε, ετοιμάζουμε πάρτι. Σας περιμένουμε, λοιπόν, το Σάββατο, 13 Ιουνίου, στο Mod Love, να σας δούμε από κοντά, όλη η παραγωγή. Επιτέλους θα ξαναβρεθούμε όλη η παρεούλα, και φίλοι και άσχετοι και άγνωστοι, και όλοι μαζί θα παρτάρουμε.
1: Μια ωραία στραμεροπαρέα.
0: Τέλεια. Τρελιομανία, για πες, τι έχουμε.
1: Τρελιομανία σήμερα και μπήκαμε στον Ιούνιο, καλοκαίρι. Ήρθε το καλοκαίρι.
0: Να φέρουμε τα κουβαδάκια μας και εδώ.
1: Και τα μπρατσάκια.
0: Αυτά τα μπρατσάκια.
1: Οπότε σήμερα η λίστα μας την ονομάσαμε Cool Dune in June. Μια cool δίνη μέσα στον Ιούνιο. Με μακρινούς ορίζοντες και για ανήσυχες καρδιές. Ονειροπολήσεις, κοσμικές περιπλανήσεις, τραγούδια για τη φυγή, για τη μνήμη, για την απώλεια και όλες εκείνες τις μικρές μεταμορφώσεις που μας αλλάζουν κάθε μέρα αθόρυβα.
0: Πάμε, λοιπόν, μείνετε μαζί μας.

0: Και ξεκινήσαμε την εκπομπή μας και την αρχή του καλοκαιριού με Punching the Flowers, τραγούδι από το νέο δίσκο των Death Cab for Cutie, I Built You a Tower, που μόλις κυκλοφόρησε. Και μάλιστα ο frontman, ο Ben Gibbard, είχε πρόσφατα και μια συνέντευξη στο περιοδικό The New Yorker, όπου μίλησε για τη μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που γράφει στίχους πια. Μίλησε λοιπόν για την απόδραση από τη στιχουργική φυλακή, όπως την όρισε, που είναι γι' αυτόν η παγίδα να γράφει κανείς συνέχεια ως πληγωμένο θύμα. Παραδέχτηκε ότι παλιότερα οι στίχοι του έδειχναν πάντα κάποιον άλλον ως ένοχο για τα ερωτικά θέματα και την ερωτική απογοήτευση. Και περνώντας ένα δεύτερο διαζύγιο στα τέλη των 40 του χρόνων, ένιωσε ότι το να παριστάνει πια το θύμα δεν είχε καμία καλλιτεχνική ειλικρίνεια.
1: Μέχρι τα 40 τα είχε κάνει όλα αυτά, μάλιστα. Οκ, πάμε παρακάτω να ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Τι άλλο θα μας πει αυτό το αγόρι.
0: Στη συνέντευξη είπε πόσο δύσκολο ήταν πια να παίζει σε συναυλίες τα παλιά κομμάτια που ήταν γεμάτα νεανική οργή, ενώ τώρα στην προσωπική του ζωή ένιωθε πολύ πιο όρημη και ήσυχη φάση. Και το άλλο ενδιαφέρον που ανέφερε στη συνέντευξη και το οποίο δεν ήξερα είναι ότι, είναι δρομέας μαραθωνίων και λέει ότι το τρέξιμο του στερεί κάθε ίχνος εγωισμού και αυτό τον βοηθά να αφαιρέσει το μελόδρομα από τη νέα του μουσική, όπως ακούγεται στο νέο δίσκο.
1: Δηλαδή τώρα όλοι αυτοί που έχουν παραλαλιάσει και τρέχουν στους μαραθώνιους είναι λιγότερο εγωιστές.
0: Μακάρι, δεν ξέρω.
1: Λες, γι' αυτό τρέχουν όλοι.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, η Αθήνα ζει πάρα πολύ έτσι φάση μη εγωισμού, μπορώ να πω, που δεν φαίνεται
0: μάλλον. Δεν φαίνεται πουθενά αυτό, τέλος πάντων δεν ξέρω. Ας πάρουν όλοι το παράδειγμα του Gibbard, τι να πω. Το τραγούδι λοιπόν, το Punch in the Flowers, μιλά για τη στασιμότητα και το συνέστημα του να είσαι φυλακισμένος στο γνώριμο και αρνείται ο νέος άνθρωπος αυτός κάθε βοήθεια και ξεσπά τον εσωτερικό του θυμό στα όμορφα πράγματα γύρω του, ξεριζώνοντας και χτυπώντας λουλούδια. Τώρα τι να πω, αυτό είναι τόσο χρήσιμο όσο το να κάνεις δαχτυλίδια καπνού.
1: Ναι. Εμένα πάντως, όπως σου έλεγα, η μουσική του μου έφερε στο νου τους Arctic Monkey και
0: φωνή, ναι, μοιάζει πάρα πολύ.
1: Και εντάξει, η ιστορία του έτσι πως την άκουγα όντως με σκοτίνιασε και έτσι μου έφερε λοιπόν συνερμικά το κομμάτι που θα ακούσουμε, τον Arctic, το παλιό, You're So Dark, το 2013 κυκλοφόρησε, ένα B-side single. Και ουσιαστικά εδώ ο Alex Turner σατυρίζει, φλερτάρει με χιούμορ μια κοπέλα που προσπαθεί απεγνωσμένα να είναι goth, εναλλακτική και σκοτεινή. Και αναφέρεται σε στίχους στο μέτρο του τρόμου Edgar Allan Poe, ενώ το απόλυτο αστείο έρχεται όταν ο Turner τραγουδάει ότι αυτή η σκοτεινή ύπαρξη οδηγεί ένα πράιος, υβριδικό, οικολογικό, σπάζοντας όλη την κοθήλα σοβαρότητα.
0: Ναι, γιατί δεν μπορεί να είναι το dark οικολογικό, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, δεν ταιριάζει και πάρα πολύ, είναι πολύ cleaning όλη φάση. Εδώ λοιπόν ακούμε You're So Dark και αναμένουμε το νέο άλμπουμ, αν τελικά υπάρχει, τον Arctic.

Και ερχόμαστε πίσω τώρα στον Ιούνιο του 2026, όπου θα κυκλοφορήσει και το νέο άλμπουμ της Beth Orton, από όπου θα ακούσουμε το τραγούδι Other Side. Η Beth Orton, πρωτοπόρος του folktronica, καταφέρνει πάντα να συνδυάζει μοναδικά την παραδοσιακή ακουστική folk μουσική με ηλεκτρονικές λούπες και trip-hop στοιχεία. Έγινε πολύ γνωστή τη δεκαετία του 90 και διαθέτει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και μελαγχολικές φωνές στη βρετανική μουσική σκηνή. Στο νέο της άλμπουμ αυτό, το The Ground Above, που είναι το ένατο, έχει επίσης αναλάβει εξ ολοκλήρου η ίδια την παραγωγή, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται και για περιοδεία το φθινόπωρο του 2026 σε Ηνωμένες Πολιτείες και Μεγάλη Βρετανία. Η ίδια μιλάει για το τραγούδι αυτό, ότι της προέκυψε, ξεκίνησε κατά τη διάρκεια μιας έντονης περίοδου αϋπνίας την οποία βίωνε. Έμενε ξύπνια όλη τη νύχτα και άκουγε το πρώτο πρωινό κελάιδισμα των πουλιών. Και ο τρόπος των πουλιών αυτός να ανακοινώσουν ότι κατάφεραν να βγουν ζωντανά και ασφαλή μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, της έδωσε το έναυσμα για αυτό το εσωτερικό μήνυμα που τη βοήθησε να καταλάβει ότι τα μεγαλύτερα εμπόδια στη ζωή μας είναι συχνά εσωτερικά. Μια εξερεύνηση λοιπόν είναι το τραγούδι για το τι υπάρχει στην άλλη πλευρά, other side, του εαυτού μας, όταν τελικά αποφασίσουμε να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς μας. Ποια είναι λοιπόν αυτή η άλλη πλευρά και πότε φτάνουμε σε αυτήν? Ίσως αυτή να είναι η απάντηση.

0: Δεν ξέρω που είναι η άλλη πλευρά, όπως λέει η Beth, αλλά ίσως είναι και το διάστημα, σκέφτομαι καμιά φορά, που γίνεται και πιο κοντινό σιγά σιγά. Και αφορμή για αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα συγγραφέας, ο Ray Bradbury, ο οποίος έφυγε 5 Ιουνίου από τη γη και ίσως πήγε στο διάστημα που αναφερόταν πολύ συχνά. Ίσως έγινε αυτός ο Rocketman, γιατί ξέρεις, σκεφτόμουν ότι δεν έχουμε παίξει Elton John ποτέ στην τρελιομανία.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Λοιπόν, Elton John λοιπόν και Rocketman είναι το επόμενο τραγούδι που θα παίξουμε, ένα κομμάτι του 1972, την ίδια περίοδο που ο κόσμος είχε πάθει αιμονή με το διάστημα, μετά την προσελήνωση το 1969. Πολλοί πίστευαν ότι το κομμάτι μιλάει για ναρκωτικά, αλλά ο στιχουργός, ο Bernie Taupin, αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε από ένα διήγημα του Ray Bradbury για έναν αστροναύτη που βλέπει τη δουλειά του στο διάστημα σαν μια απλή, βαρετή καθημερινή εργασία 9-to-5.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Κι όμως,
1: να έτσι, βαριούνται και οι αστροναύτες στο διάστημα την εργασία σου.
0: Κι όμως έτσι το φαντάστηκε, γιατί εντάξει, για σκέψου το όμως ότι είσαι ένας αστροναύτης, τι θα έκανες, είσαι σε ένα διαστημόπλαιο, δεν κάνεις τίποτα.
1: Απλά αιωρείσαι.
0: Ναι, είναι όντως βαρετό, όντως, έχει δίκιο αν το σκεφτείς αυτό. Και το κομμάτι αυτό ηχογραφήθηκε σε ένα πύργο στη Γαλλία. Ο παραγωγός χρησιμοποίησε ένα ειδικό εφέ στο πιάνο για να δώσει την αίσθηση της μοναξιάς στο διάστημα και με πήγε σε μια πολύ τελευταία ταινία που βγήκε στους κινηματογράφους, το La Grazia, το Μεγαλείο, την ιταλική ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία του διάσημου δημιουργού του Σορεντίνο. Και όσοι την έχετε δει, θα δείτε τη σκηνή με τον αστροναύτη και το δάκρυ που αιωρείται. Καταπληκτική σκηνή πραγματικά. Λοιπόν, ας ακούσουμε Elton John, Rocketman. I think it's going to be a long, long time.

0: Και μετά τον Rocketman του Elton John μείναμε σε μεταφυσική διάθεση και ακούσαμε το Sundial από το νέο δίσκο της Kristen Hearst, το Sugar and Blackstone, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. Sundial λοιπόν, ηλιακό ρολόι, το οποίο λειτουργεί ως μεταφορά για ένα βιολογικό φαινόμενο που ανακάλυψε η Hearst, την τηλεπάθεια των μουσικών. Η έμπνευση λοιπόν ήταν αυτή, μια σχεδόν μεταφυσική δική της παρατήρηση, ότι οι χτύποι της καρδιάς των πραγματικών μουσικών συγχρονίζονται ακριβώς πριν ξεκινήσουν να παίζουν μαζί ένα τραγούδι, και αυτό είναι ένα μετρήσιμο επιστημονικό φαινόμενο. Αλλά κανείς δεν έχει μετρήσει για πόσο καιρό οι καρδιές μας συνεχίζουν να χτυπούν μαζί αφού τελειώσει το τραγούδι. Νομίζω, λέει, για πάρα πολύ καιρό.
1: Ωραία, η Κριστίν μου αρέσει. Πάντα έχει αυτό τον ήχο, έτσι, τον ονειρικό. Θα σε πάω τώρα σε έναν άλλο, ένα πιο folk κατάσταση. Αμερικανός τραγουδοποιός και ζωγράφος. Παλιός θρύλος της αμερικανικής underground folk σκηνής από τα τέλη των 60's, ο Ed Askew, παίζει ένα πολύ σπάνιο όργανο που λέγεται tipple, ένα μικρό δεκάχορδο όργανο της οικογένειας της κιθάρας, και ενώ η μουσική του παρέμεινε στην αφάνεια για δεκαετίες, ανακαλύφθηκε ξανά από hipster folk κύκλους της Νέας Υόρκης στα 2000, μετατρέποντας τον σε cult icon της freak folk σκηνής. Εδώ ακούμε το Show, ένα κομμάτι που γράφτηκε το 2013, κυκλοφόρησε μάλλον το 2013, γράφτηκε για ένα νεαρό φίλο του, τον Τόνι, ο οποίος ήταν βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος και ήθελε να δημιουργήσει λοιπόν ο Ασκιό κάτι με πνευματικό χαρακτήρα για να του το χαρίσει. Περιγράφουν οι στίχοι ένα αγόρι στην πόλη που περπατά δίπλα από μια εκκλησία, ακούει τη χοροδία να ψάλει, αποτυπώνοντας τα συναισθήματά του. Green Lies λοιπόν, To the Boy with Brown Eyes.

0: Και θα επανέλθουμε στο 2026, αλλά θα πάμε πολύ μακριά. Ντεμπούτο άλμπουμ και ομότιτλο Atabasca για το τρίο αυτό από την Ιταλία, τους Atabasca, και το τραγούδι τους Dune, που ήταν και η έμπνευση της σημερινής λίστας. Είναι λοιπόν τρεις μουσικοί από την Ιταλία που δραστηριοποιούνται στη διεθνή σκηνή για πάνω από 2 δεκαετίες, ενώθηκαν όμως ως τρίο το 2023. Παίζουν cosmic, psych, funk, jazz, funk, afro, beat και εξώτικα, με έντονες αναφορές στη χρυσή εποχή των ιταλικών soundtrack του κινηματογράφου. Και το όνομα του συγκροτήματος, Atabasca, είναι εμπνευσμένο από ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα, την έρημο Atabasca στο βόρειο Σασκατσουάν του Καναδά, που εμφανίζεται απροσδόκητα μέσα στα πυκνά αϊθαλή δάση. Λόγω των ισχυρών ανέμων, οι αμόλοφοι, που μπορούν να φτάσουν και τα 30 μέτρα σε ύψος, μετατοπίζονται συνέχεια και καταπίνουν σταδιακά τα γύρω δέντρα, δημιουργούν έτσι ένα τοπίο που μοιάζει με τη Σαχάρα, αλλά σε μια από τις πιο κρύες περιοχές του Καναδά.
1: Λοιπόν, μπήκα, περιηγήθηκα, είδα και από μένα είναι ναι, να πάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ένα πάρκο όνειρο, το οποίο φυσικά μπαίνουν επιστήμονες, μπαίνουν λέει περιηγητές με ό,τι έχουν και το παίρνουν πίσω. Δηλαδή δεν αφήνουν τίποτα, σκουπίδια, τα πάντα, είναι πολύ προστατευμένος χώρος.
0: Επιτέλους.
1: Αλλά ονειρικό. Δεν λες που το ανοίξανε κιόλας αυτό. Δηλαδή κανονικά δεν θα πρέπει να μπαίνει κανένας, γιατί είμαστε και λίγο ζώα. Συγγνώμη κιόλας.
0: Dune λοιπόν, από τους Atabasca.

0: Dune δίνει από τους Αταμπάσκα. Δεν ξέρω, εμένα το άκουσα όλο το άλμπουμ, μου άρεσε πάρα πολύ. Παίζει να είναι το καλύτερό μου της χρονιάς, αν όχι της χρονιάς σίγουρα το καλύτερό μου του καλοκαιριού.
1: Έχει ωραία κομμάτια. Εμένα μου θύμισε βέβαια Χερμάνος Γκουτιέρες, αλλά είναι
0: και λίγο Κρουάγκμπιν και ναι, ωραία, λίγο ωραία. Χερμάνος. Είναι μία μίξη πολύ ενδιαφέρουσα. Και από το Dune στα Dawns. Από τη Δίνη στην Αυγή, Dawns on Mental Highways, νέο άλμπουμ μέσα στο 2006 για τους Citadel, ψυχεδελικό ροκ από τη Γερμανία, το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους και το τραγούδι Limited Company Hymn, ύμνος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Οι στίχοι λοιπόν είναι έντονα ειρωνικοί και καταγγέλουν τη μουσική βιομηχανία. Το συγκρότημα ασκεί κριτική στην εμπορευματοποίηση της τέχνης και στην εταιρική απληστία, κάτι που δικαιολογεί απόλυτα τον τίτλο αυτού του τραγουδιού. Υπάρχει και μια αναφορά στην πρωτοπόρο της gospel και rock and roll Sister Rosetta Tharpe και η τραγουδίστρια του συγκροτήματος χρησιμοποιεί μια εύθραυστη μεν, αλλά ταυτόχρονα οργισμένη και ηρωνική ερμηνεία, επηρεασμένη από το στυλ του Bob Dylan. Αποδίδει έτσι πιο ένταση στους στίχους. Citadel Limited Company Hymn.

Απρίλιος του 1989 αυτά τα αγόρια, οι νονοί, μας δώσανε ένα καθαρό, γεμάτο αδρεναλίνη και ερωτική εξομολόγηση κομμάτι. Τους δίνει την αγάπη. Τι να κάνουμε, she gives me love. Κυκλοφόρησε λοιπόν τότε το 89 και ενώ ήταν διάσημη για το σκληρό μαφιόζικο look τους με κουστούμια και ομό aggressive rock and roll style, εδώ μας χαρίσανε μια ερωτική εξομολόγηση, μας χάρισαν αγάπη και με οδήγησαν σε κάτι πολύ κόντρα, αλλά πολύ ίδιο. Εκείνη τελειώνει με την αγάπη. Ό,τι έδωσε, έδωσε. Πάμε λοιπόν στη θεά Marilyn Monroe, I'm Through With Love, ένα παλιό 1959 κομμάτι, το οποίο τραγούδισε στο μερική, το προτιμούν καυτό, και ναι, είναι η φωνή της αυτή, και ναι, δεν ντουμπλάρεται, και η σκηνή όπου το τραγουδάει θεωρείται μία από τις πιο μελαγχολικές της καριέρας της, καθώς η φωνή της ακούγεται έθραυστη, σχεδόν προφητική. 1η Ιουνίου ήταν τα γενέθλιά της, 100 χρόνια λοιπόν μετά, τη σκέφτηκα με αυτό το τραγούδι και με αυτή τη μελαγχολία της. I'm through with love.

0: hold on. All the bits.
1: We know, ξέρουμε. Ξέρουμε λοιπόν μετά τη Μέρλιν την αγάπη που για εκείνη τελείωσε και τη μελαγχολία. Ξέρουμε παντού στον κόσμο όλη την αλήθεια. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από τα blues. Βλέπουμε όλη την ομορφιά και απλά ευχόμαστε ότι θα μπορούσαμε να την κρατήσουμε λίγο παραπάνω. Αυτό ακούσαμε τη Motherboard να τραγουδά σε ένα κομμάτι των Reversible Entanglements του αμερικανικού αυτού free jazz συγκροτήματος από το νέο τους δίσκο Future Present Past του 2026, και το αποτέλεσμα είναι ένα πάντρεμα avant-garde free jazz με έντονο κοινωνικό στίχο και πειραματικό αυτό σχεδιασμό, με τη φωνή της Motherboard να λειτουργεί όχι ως μια απλή φιλοξενία αλλά ενσωματώνεται εντελώς στον ήχο του group. Και ήταν ακριβώς η απάντηση που μας τέριαζε μετά τη Μέρλιν.
2: Φοβερό και αυτό. Μετά από τόσα χρόνια να δένουν τόσο ωραία αυτά τα δύο κομμάτια.
1: Past, και present and future.
2: Ναι, φοβερό. Και κλείνουμε λοιπόν την πρώτη μας ώρα με... Την πρώτη, το είπα, πρώτη το άκουσες.
1: Ναι, ναι, καλά το είπες.
2: Σωστά, yeah. Λοιπόν, σε παίρνω σε ένα βαλσάκι τώρα και σε πάω μια βόλτα, γιατί εδώ θα πάμε σε ένα άλμπουμ αφιέρωμα στο Λόρκα με τίτλο Poets in New York, ένα επίσημο άλμπουμ που ενορχιστρώθηκε ξανά για τον εμβληματικό δίσκο του Hoen, I'm Your Man, το 88. Το τραγούδι λοιπόν Take This Waltz. Η στίχη αυτού του αριστουργήματος δεν είναι του Cohen, είναι μια ελεύθερη ποιητική μετάφραση του ποίηματος «Pequeño Vals Viennes», «Μικρό Βιενέζικο Vals», του σπουδαίου Ισπανού ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος γεννήθηκε 5 Ιουνίου. Είναι και ο νονός του nickname μου, γιατί «Once Martirio, Always Martirio». Δεν γίνεται να μην του αφιερώσω το τραγούδι. Λοιπόν, είχε τόσο μεγάλη αιμονή με τον Λόρκα ο Cohen που πήρε 150 ώρες εργασίες μόνο για να μεταφράσει το ποίημα στα αγγλικά, ένας μαρτυρικός άθλος που του προκάλεσε κατάθλιψη. Και ξέρεις ότι ονόμασε και την κόρη του Λόρκα προς τιμήν του ποιητή.
1: Ή έχεις αιμονή ή δεν έχεις.
2: Take this waltz, λοιπόν. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: scrapbook with the photographs there and the moths. Και ένα βαλσάκι θα σε κάνω έτσι το Σάββατο. Έτσι.
1: Βαλσάκι στο παρτάκι.
0: Βαλσάκι.
2: Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Modlove, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

0: Καλησπέρα σας και πάλι, δεύτερη ώρα Τρελιομανία και θα συνεχίσουμε με τους In Sirena και το τραγούδι τους Find, δεύτερο από το τρίτο τους δίσκο με τίτλο Trace, ο οποίος κυκλοφόρησε 29 Μαΐου. Παίξαμε In Sirena και θα ξαναπαίξουμε. Έβαλες μάλιστα αρετή και στο mixtape του Μαΐου ένα κομμάτι, το Always Here.
1: Είναι ωραίος δίσκος.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίος δίσκος και το συγκρότημα είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα και δραστήρια στη σύγχρονη dark electronic και synth σκηνή στην Ελλάδα.
1: Και ο όχι Γιώργος... μόνο, ναι. Κυρίως στο εξωτερικό, στη Γερμανία και Ιταλία, να πω ότι είναι πολύ αναγνωρίσιμο group και πολύ έτσι famous, το αναζητούν στα φεστιβάλ.
0: Ναι, και η... Και η δισκογραφική τους, νομίζω, η γερμανική είναι, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι ελληνική.
0: Ναι. Η Ειρήνη Τινιακού, λοιπόν, και ο Γιώργος Κατσάνος. Οι στίχοι του Find περιστρέφονται γύρω από την έννοια του χρόνου, του πόνου, του φόβου και της δύσκολης απόφασης να κάνεις μια νέα αρχή. It takes a start. Βρίσκεις, αν θες και αν ψάχνεις, αυτό που χρειάζεται κάθε φορά για να αρχίσεις, για να συνεχίσεις, για να προχωρήσεις.

0: Εντάξει, είναι ένα κομμάτι που έχουμε ερωτευτεί και οι δύο.
1: Και πόσο μα πόσο την αγαπάω αυτή τη συνεργασία.
0: Δηλαδή έχει αυτές τις δύο φωνές που δεν ξέραμε ότι έχουν συνεργαστεί, να πω την αλήθεια. Μας αρέσουν και οι δύο αυτοί οι καλλιτέχνες. Συγκλονιστική συνεργασία από το άλμπουμ λοιπόν Real Life του 2006 της Joan, As Police Woman, όπως την ξέρουμε, και του Anthony and the Johnson ή της Anthony ή της Anony πλέον, μία από τις πιο συγκλονιστικές φωνές της avant-garde σκηνής. Η Joan ήταν σύντροφος του Jeff Buckley μέχρι την ημέρα που εκείνος πνίγηκε το 1997. Η θλίψη και η ανάγκη για πνευματική εξέγερση, το I Defy, αψηφώ, είναι διάχυτη σε όλο το κομμάτι. Η Joan λοιπόν το 1999 μπήκε τυχαία σε μια πρόβα των Anthony and the Johnson και εκείνη τη μέρα όλα άλλαξαν όλα. Η Anthony την υποδέχτηκε θερμά, η Joan εντάχθηκε αμέσως στο συγκρότημα παίζοντας βιολί και ήταν ο άνθρωπος, η Anthony, που έμαθε στη Joan ότι η ησυχία είναι το μέρος όπου κατοικεί το συναίσθημα. Αυτή η ήσυχη προσέγγιση τη βοήθησε να ξεπεράσει το τραύμα της και να αρχίσει να γράφει τα δικά της τραγούδια.
1: Και πόσο καλά έκανε.
0: Φοβερό αυτό. Αυτή
1: είναι μια παρουσία...
0: Το να σου θεραπεύει κάποιος έτσι τα τραύματα και να σου βγάζει ένα τέτοιο δημιουργικό πνεύμα είναι κάτι που όλοι το ζηλεύουμε και το θέλουμε. Συμμετείχε λοιπόν στον βραβευμένο Mercury Prize δίσκο των Anthony, το I'm a Bird Now, και όταν αποφάσισε να αποχωρήσει για να ξεκινήσει το solo project της, η Anthony θέλησε να της επιστρέψει τη χάρη. Έτσι συνέγραψαν και τραγούδησαν μαζί το I Defy, το οποίο λειτουργεί ως ύμνος για την εσωτερική δύναμη και την άρνηση να παραδοθεί στην απόγνωση. Και τι περιμένουμε μετά από αυτό, πες.
1: Μένω στο solo project, αλλά εδώ είναι η εντελώς παράδοση στην έκσταση. Solo project του Ellis Dixon, LSD, ο πολυοργανίστας με έδρα των Brighton και drummer του συγκροτήματος Fat Dog. Εδώ θα, ακούσουμε το τραγούδι του I Want To Be Everything You Desire, που συνδυάζει στοιχεία David Byrne, The Rapture και μανιακό surf rock. Η στίχη και η κεντρική ιδέα του κομματιού γεννήθηκαν τον Απρίλιο του 2025 κατά τη διάρκεια μιας έντονης περιοδίας όπου ο LSD έπαιζε διπλά σετ κάθε βράδυ, ανοίγοντας τις συναυλίες ως solo καλλιτέχνης και στη συνέχεια παίζοντας drums για τους Fat Dog. Έγραψα, λέει, τις ιδέες για τους στίχους κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής με το αυτοκίνητο ανάμεσα σε δύο συναυλίες. Ήμουν σε απόλυτη έκσταση. Η στίχη είναι μια αντανάκλαση αυτού του συναισθήματος όπου μπορώ να μπω σε ένα ρόλο και να υποδηθώ μια εκδοχή του εαυτού μου που δυσκολεύομαι να αναπαράγω στην καθημερινή μου ζωή. I want to be everything you desire.
0: Okay.

0: Και τι ακούσαμε λοιπόν? Ένα κομμάτι που ήθελα πολύ καιρό να το βρω να το παίξουμε. Fontaine's DC covering λοιπόν ένα κομμάτι των Bring Me The Horizon, το Can You Feel My Heart. Ηχογραφήθηκε για μία δημοφιλή σειρά, το Like Version, του Αυστραλιανού ραδιοφωνικού σταθμού ABC News Triple J το Μάρτιο του 2025 και η διασκευή έγινε γρήγορα viral. Εδώ λοιπόν αναμίξαν το κομμάτι με το κλασικό heart-shaped box των Nirvana και αφαίρεσε το συγκρότημα εντελώς κιθάρες, έγχορδα όργανα, βασίστηκε αποκλειστικά σε synths, ηλεκτρονικά στοιχεία και μια παραμόρφωση δίνοντας gothic, new wave, grunge χαρακτήρα. Σου άρεσε?
1: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Κρατάω το grunge, πάμε σε πιο garage punk φάση. Και τους Hunks and His Punks με το single Dead to Me που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο και προπομπός του EP τους The Punkheads που κυκλοφόρησε τον Μάιο. Ένα λοιπόν garage punk συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2008 στο Oakland της Καλιφόρνια. Ανακατεύουν και στοιχεία από γυναικεία group των 60s, μελοδραματικά στοιχεία. Μετά από πολλές προσωπικές δυσκολίες, πανδημία, απώλειες και τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, επιστρέφουν με νέο EP μετά το περσινό τους δίσκο. Εδώ λοιπόν μας τραγουδούν μια ιστορία εκδίκησης και οριστικής αποκοπής δεσμών από ένα τοξικό άνθρωπο. Σε όλους μας κάτι θα θυμίζει αυτό. Εκφράζει λοιπόν μια αίσθηση ανακούφισης για την εξαφάνιση αυτού του ατόμου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Πάμε.

0: Αυτό ήταν το ορχιστρικό κομμάτι Banjo Players on Aleph One από τον τρίτο προσωπικό δίσκο της Ουαλής πολιοργανίστριας Gwennifer Raymond, η οποία ξεκίνησε να παίζει κιθάρα στα 8 της, επηρεασμένη από τους Nirvana, και πέρασε την εφηβεία της παίζοντας κιθάρα και drums σε punk bands της Ουαλίας. Αργότερα ανακάλυψε το προπολεμικό blues και το είδος του American Primitive Guitar με κύριο εκπρόσωπο τον John Fahey. Εδώ λοιπόν ακούσαμε το Banjo Players on Aleph One. Το κομμάτι ανήκει στο American Primitive ή όπως η ίδια το αποκαλεί Welsh Primitive, ουαλικό, γιατί παντρεύει την παραδοσιακή folk με πειραματικά στοιχεία, και ο τίτλος του τραγουδιού συνδέει και το ακαδημαϊκό της background. Η Gwennifer Raymond έχει διδακτορικό στην αστροφυσική και εργάζεται ως προγραμματίστρια τεχνητής νοημοσύνης και ήχου για βιντεοπαιχνίδια. Οπότε το Aleph One είναι open source μηχανή σε ένα παιχνίδι, αλλά και μαθηματικός όρος για το μέγεθος των άπειρων συνόλων.
1: Εμένα πάλι μου θύμισε εκείνους τους αμόλοφους που λέγαμε πριν. Πολύ με πήγε ο ήχος της εκεί, πολύ πιο παραδοσιακά. Φεύγει ο ήχος από αυτά που περιέγραψες τώρα, δηλαδή.
0: Ναι, ο τίτλος,
1: η μουσική της, ναι, η μουσική της ήταν εντελώς ονειρική, πιο χώμα μου βγάλε.
0: Ναι, πιο classic folk. Ναι.
1: Και παίρνω αφορμή από το χώμα και σε πάω σε ένα χωματόδρομο. Ένα πιο άγριο χωματόδρομο εδώ πέρα.
0: Αμόλοφος και χωματόδρομος σήμερα.
1: Στα γερμανικά λοιπόν και στην αυστροβαβαρική διάλεκτο, η λέξη Brent, σκανδιναβικό, σημαίνει φωτιά, πυρκαγιά ή όλεθρος από φωτιά. Έτσι ονομάζονται λοιπόν το group που έρχεται από την Αυστρία και ξεκίνησαν από το σκληρό πυρήνα του Lofi Black Metal. Και εδώ ο χωματόδρομός τους, το Fedweg, ένα κομμάτι από το άλμπουμ του Stegenecht, το Μάιο του 2026 κυκλοφόρησε, αντικατοπτρίζει την απομονωμένη αγροτική και λόφη αισθητική του συγκροτήματος. Στοιχεία δηλαδή που έχει πολλά στοιχεία εδώ πέρα, rock, space, ψυχεδέλεια, 80's, post-punk και ένα ομό βρετανικό street punk, στοιχεία πολλά και western soundtrack θα μπορούσες να πεις. Ένα το οποίο πολλοί το αποκαλούν ένα black and rock, post-punk steel. Πάμε να τα ακούσουμε και ας περισσεύουν τα tags μας.
0: Ναι, για να ακούσουμε τον όλεθρο στη φωτιά.
1: Fendbeck.

0: Αφήνουμε τους αυστριακούς βαβαρούς να κοπανιούνται και πάμε σε πιο ήσυχα ακούσματα Αμερικής και σε ένα αμερικάνικο όνειρο, το American Idol το 2008. Ένας καλλιτέχνης ξεκίνησε λοιπόν εκεί, έγινε το Talk of the Town, επειδή ήταν άστεγος, κοιμόταν στο αυτοκίνητό του. Και εδώ ακούμε το As Is που κυκλοφόρησε το Μάιο του 2026, ο Josiah Lemming, Josiah and the Bonnevilles. Αντιπροσωπεύουν λοιπόν την indie folk country στροφή. Το κομμάτι μιλάει για την αποδοχή των ελαττωμάτων σε μία σχέση, να αγαπάς κάποιον ακριβώς όπως είναι, αζείς με όλες τις αποσκευές του παρελθόντος του. Δύσκολα πράγματα λέει το αγόρι, εντάξει, άστεγος ήταν και μόνο στο αυτοκίνητό του, δύσκολες στιγμές είχε.
1: Αποσκευές κουβαλάμε όλοι. Το θέμα είναι κάπως να χωράνε, να ταιριάζουν μαζί, να πετυχαίνει το τέτρις όταν τη στιβάζουμε τη μία πάνω στην άλλη.
0: Για να δούμε τι λέει λοιπόν Αζίζ.

Και από το ένα παιδί θαύμα στο άλλο, αυτό ήταν το Giving Me the Blues του Harrell Young Rel Davenport και από το ντεμπούτο του άλμπουμ που έχει το ψευδώνυμό του, Young Rel, το οποίο κυκλοφόρησε χτες, 5 Ιουνίου, προχτές. Ντεμπούτο άλμπουμ λοιπόν για αυτόν τον 19χρονο Αμερικανό, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει την παγκόσμια σκηνή των blues για την φωνητική του ωριμότητα και το γεμάτο ήχο της κιθάρας και της φυσαρμονικάς του, που θυμίζουν βετεράν μουσικό 50 ή 60 ετών. Ο Harrell Davenport ξεκίνησε να μαθαίνει κιθάρα και φυσαρμόνικα στα 7 και 8 του χρόνια και έδωσε την πρώτη του συναυλία 10 χρονών. Το πρώτο του τραγούδι το έγραψε στα 11 και μάλιστα κάποια από τα κομμάτια σε αυτό το άλμπουμ τα έχει συνθέσει όταν ήταν μόλις 12 ετών. Έγινε ευρύτερα γνωστός από ένα βίντεο στην πρώτη του live εμφάνιση που έγινε viral. Μεγάλωσε στο

λοιπόν, έβγαλε αυτό το EP ως μια προσωπική εκτόνωση και απάντηση στα κοινωνικά στερεότυπα γύρω από τη μητρότητα και την επιλόχια περίοδο. Τα τραγούδια του δίσκου, συμπεριλαμβανόμενα και του Parasite που θα ακούσουμε, πραγματεύονται προσωπικά τραύματα και τις σχέσεις με άτομα που θα έπρεπε να αποτελούν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, αλλά τελικά λειτουργούν αρνητικά. Η ίδια περιγράφει το κομμάτι και το EP ως τη γραμμή της στην άμμο, στέλνοντας ένα επιθετικό και ομό μήνυμα προς τους ανθρώπους που την πλήγωσαν. Μείνετε στην αναθεματισμένη πλευρά σας.

0: Αυτό το ντουέτο λοιπόν αποτελεί τη βασιλική οικογένεια της γαλλικής avant-garde experimental σκηνής των 70s. Η Brigitte Fontaine και ο Αρέσκι Μπελκασέμ στο La Traverse. Ο Αρέσκι Μπελκασέμ έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2026, σε ηλικία 86 ετών, ένας πολυοργανίστας, ένας φοβερός καλλιτέχνης, ηθοποιός, με μεγάλες συνεργασίες. Μπριζίτ, νομίζω για πες, ήταν μια κεντρική φιγούρα. Την αποκαλούν συχνά πώς, για δες, γαλλικά, Γαλίδα Γιώκο Όνο.
1: Α, Γαλίδα Γιώκο Όνο, ναι, ναι, ναι.
0: Στην έχω πει. Η γιαγιά λοιπόν του γαλλικού πανκ. Και εδώ λοιπόν το La Traversée, που σημαίνει πέρασμα και διάσχιση, αποτελεί μια ποιητική και μυστηριακή διαδρομή και πραγματεύονται τον πόνο, η στίχη, η επιβίωση, την εσωτερική αναγέννηση και καταλήγει σε μια φιλοσοφική αποδοχή της αμφιβολίας και της άγνοιας. Και μας οδηγεί σε μια ψυχεδέλεια τώρα που...
1: Garage rock, country rock και ψυχεδέλεια... από τους Merlocks και την Αυστραλία και το τραγούδι τους Undone and Unashamed, που μιλάει για την απώλεια αυτοελέγχου, τα υπερβολικά πάρτι, όπως έρχονται τώρα, σιγά σιγά τα πάρτι, και τις συνέπειες όταν κάποιος ζει χωρίς να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο τραγουδιστής, ο οποίος μαζί με τον μπασίστα είναι ταυτόχρονα και μόνιμα μέλη των King Gizzard and the Lizard Wizard, το κομμάτι αυτό περιγράφει την τάση να γίνεται κανείς κινούμενη καταστροφή επειδή αρνείται να οριμάσει.

0: τέλος της τρελιομανίας. Έχουμε περπατήσει, έχουμε βγει από τούνελ, έχουμε περπατήσει σε αμόλαφους και φτάνουμε σε Wanderlile, μια εντελώς εφευρεμένη λέξη από το συγκρότημα, το National. Ο Matt Berninger έχει δηλώσει ότι δεν σημαίνει τίποτα συγκεκριμένο, αλλά χρησιμοποιείται απλώς για τον ήχο και την αίσθηση της λέξης. Το απόλυτο κομμάτι κλείσιμο για τις συναυλίες των The National από το album High Violet. Στο τέλος κάθε live, η μπάντα κατεβαίνει στην άκρη της σκηνής, κλείνει τα μικρόφωνα και τα όργανα και τραγουδάει το κομμάτι εντελώς ακουστικά μαζί με χιλιάδες οπαδούς που ουρλιάζουν τους στίχους. Και ναι, το ζήσαμε αυτό τέτοιο καιρό πριν από 2 χρόνια στην Ιταλία. Και έτσι
1: ναι,
0: με αυτή.
1: Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή.
0: Τέλεια. Και εδώ είναι το live στη Ρώμη που θα ακούσουμε Wanderlile Cry Baby Kicks. Και έτσι με αυτή τη μνήμη ανοίγουμε το συναυλιακό μας καλοκαίρι. Θα τα πούμε εκεί έξω, σε βουνά, πλατείες, με ζακέτα ή όχι, με μπύρες στο χέρι και τραγουδώντας δυνατά και αυτό το καλοκαίρι.
1: Και πριν από εκεί έξω θα τα πούμε και στο Strummer Party το άλλο Σάββατο. Τρελιομανία.
0: Τελειομανία και τρελιομανία όλα μαζί.
1: Over για σήμερα, χαιρετούμε. Και μείνετε εδώ στο Strummer, γιατί τις Κυριακές στο Strummer όσο νυχτώνει η ένταση δυναμώνει. Ακολουθούν οι επόμενες εκπομπές της Κυριακής. Γεια χαρά!
0: Γεια χαρά!

birthday flood. Keep your garden flowing in the country.

Daddy, we're on the beat. This is one rat race I've got my heart.

Καλησπέρα σε όλες και όλους εκεί πέρα έξω. Βρισκόμαστε μερικά λεπτά μετά τις 10. Στο μικρόφωνο του Strummer παίρνει τη ραδιοφωνική σκητάλη το Amplifying με τον Κώστα. Τελευταία Κυριακή του μήνα, εσύ όσο έχουμε πει στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, με 35 άρια, με μια πάρα πολύ ωραία ζέστη, με κίνηση άμα θέλεις να πας ή να γυρίσεις από τις παραλίες, με release στο οποίο γίνονται θαύματα και πράγματα από την συναυλία των Limp Bizkit τη Δευτέρα, Τάιμις Κούμπρια τις προάλλες, David Byrne σήμερα, Moby με Sold Out. Ταυτόχρονα για τους ποδοσφαιρόφιλους υπάρχει και το Mundial, το οποίο ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε την προηγούμενη εβδομάδα, μιας και βρισκόμουν σε ένα bachelor, ένας πάρα πολύ καλός φίλος παντρεύτηκε χθες. Και σαν καλοί φίλοι που είμαστε κι εμείς, έπρεπε να τον προπαντήσουμε το εισαγωγικό, οπότε κλείσαμε ένα τετραημεράκι Χαλκιδική. Παρασκευή μέχρι Τρίτη, νομίζω μέχρι Τρίτη. Θολές είναι ακόμα οι αναμνήσεις. Ελπίζω να είστε όλοι καλά εκεί πέρα έξω. Αν θέλετε να πείτε την καλησπέρα σας, εννοείται συνδέεστε στο chatbox του σταθμού με ένα nickname της αρεσκίας σας. Διαφορετικά μπορείτε να απολαύσετε την εκπομπή, η οποία σήμερα θα έχει πάρα πολύ καινούργια κυκλοφορία από ελληνικά και μη συγκροτήματα, όπως καινούργια ήταν η κυκλοφορία των Blue Strange που ακούσαμε σαν opening track, Shattered Glass ο τίτλος από το κομμάτι, να πω, μέσα από την τελευταία δισκογραφική δουλειά των Καναδών που κυκλοφόρησε πριν από περίπου μια εβδομάδα. Οπότε προσδεθείτε, θα είμαστε άκρος δυνατοί σήμερα. Προσπάθησα, βέβαια, αλήθεια ήταν να είμαι λίγο πιο χαλαρός, αλλά δεν βγήκε.

εκπομπή μεταδίδεται από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη με την θερμοκρασία στους 26 περίπου βαθμούς. Μια Θεσσαλονίκη η οποία από το Σάββατο, από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, έχει επιτέλους ξανά στην διαθεσιμότητά της και το μετρό. Αυτές οι τρεις εβδομάδες ήταν κάπως δύσκολες. Μια Θεσσαλονίκη η οποία το Σάββατο που μας πέρασε είχε και το Pride, στο οποίο πήγα γιατί μου άρεσε γενικότερα η φάση. Προφανώς και έγιναν παρελκόμενα. Προφανώς για ακόμα μια φορά απέδειξε η συμπρωτεύουσα ότι είναι ένα τεράστιο χωριό, κάπου στο Αφγανιστάν, στο Καζακστάν, κάπου εκεί πέρα το τοποθετώ, γιατί οι απόψεις ορισμένων είναι αναχρονιστικές. Σίγουρα θα έπεσε το μάτι σας πάνω στον και καλά ρασοφόρο τυπά, ο οποίος ξάπλωσε στην Παύλου Μελά, ένα από τους κεντρικούς δρόμους στη Θεσσαλονίκη, και έκοψε τη ροή της κυκλοφορίας. Η ιστορία είναι ότι την επόμενη μέρα βγήκε, ότι σήμερα δηλαδή, ανακοινώθηκε ότι ο τύπος έχει ένταλμα σύλληψης, ότι δεν είναι ιερέας και τον έχουν μπουζουριάσει για ναρκωτικά. Θεέ μου. Okay. Λοιπόν, τι ακούσαμε προηγουμένως? Ακούσαμε την τελευταία δισκογραφική δουλειά από τους νεοιορκέζους Blue Rumor, River ο τίτλος από το κομμάτι και από το μόνιμο άλμπουμ. Και αυτή τη στιγμή μεταφερθήκαμε στο Βερολίνο για να ακούσουμε επίσης την τελευταία δουλειά των Wedge, We Need Spaces ο τίτλος από το single. Και τα δύο κυκλοφορίες Ιουνίου, όπως είπα και στην αρχή, έχει πάρα πολύ πράγμα ο Ιούνιος και θα με ζωρίσει και πάρα πολύ, μια αλήθεια, και στο mixtape, το μηνιαίο mixtape των παραγωγών. Αν και η αλήθεια είναι ότι το έχω σιγουρέψει, θα δούμε. Anyway, πάρα πολύ σκληρός ανταγωνισμός. Ακολουθεί ακόμα μια καινούργια δουλειά, η The Heavy Eyes, ένα συγκρότημα μας έρχεται από το Memphis. Έχουμε ακούσει πολύ Heavy Eyes γενικότερα στην εκπομπή. Κυκλοφόρησαν για αυτή την τελευταία εβδομάδα την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο Focus. Σάρισα ο τίτλος από το κομμάτι που παραπέμπει σε κάτι μακεδονικό.

λοιπόν είναι και υποκάσαμε την επίσης τελευταία τους δισκογραφική δουλειά Μαΐου 2026. Doesn't matter if you love it here, ο τίτλος από το κομμάτι του. Και πραγματικά τα πράγματα στην Θεσσαλονίκη πάνε από το κακό στο χειρότερο. Θυμήθηκα ενώ έκανα τον σχολιασμό προηγουμένως για το σκηνικό που έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο, πάλι νομίζω στα πλαίσια μιας προβολής που πραγματοποιήθηκε σε έναν κινηματογράφο, την έπεσαν σε κάτι τύπους από την Λότκι. Εντάξει, πράγματα να τραβάς τα μαλλιά σου. Όχι πως την αφήνω με καλύτερη κατάσταση. Διάβαζα τώρα, νομίζω ότι Τετάρτη πρέπει να γίνει το σκηνικό, με δύο 40χρονους και έναν 70χρονο που πλακώθηκαν για μια θέση πάρκινγκ και μετά τους κυνηγούσε ο 70χρονος με μια τρίαννα. Εντάξει, το έχουμε χάσει τελείως, δηλαδή πιστεύω ότι η ζέστη. Παιδιά, πίνετε νερό. Πίνετε νερό και φοράτε την κυριακά. Μόνο έτσι την παλεύουμε, την ιστορία. Και συνεχίζουμε, έχουμε ανεβάσει ήδη αρκετή ένταση. Θα ανεβάσουμε ακόμη παραπάνω με την τελευταία δισκογραφική δουλειά των Γάλλων Slift. Την περίμενα πώς και πώς την συγκεκριμένη δουλειά του Fantasia και πραγματικά δεν απογοήτευσε καθόλου. Κυκλοφορία λοιπόν Ιουνίου 2016, τελευταίο άλμπουμ για τους Γάλλους. Το σκαλωματικό τραγούδι The Village είναι αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή, ένα κομμάτι που προσωπικά έχω σκαλώσει.

Μετά λοιπόν την τελευταία δισκογραφική δουλειά των Γάλλων Slith στο The Village, ακούσαμε τους Mojo Bean επίσης με την τελευταία τους δουλειά Kurt, ο τίτλος από το Out the Door που κυκλοφόρησε και αυτό τον Ιούλιο. Και μετά το δέσαμε με κάπως πιο ελληνικά ακούσματα, περάσαμε σε λίγο πιο stoner μονοπάτια με μια επιτυχία από τα παλιά μέσα από το 2011. Τότε ήταν τη χρονιά που οι Planet of Zeus κυκλοφόρησαν το Macho Libre. Ακούσαμε το Apocalypse, ένα άκρος αποκαλυπτικό, άκρος ανεβαστικό κομμάτι. Αυτό που ήθελα να πω και το είχα στο μυαλό μου είναι η αλήθεια. Όλη την εβδομάδα ήταν αυτό το οποίο έγινε τη Δευτέρα με τους Limp Bizkit στο release. Πραγματικά ο Fred Dust ήρθε και έκανε χαβαλέ και πλάκα με το αθηναϊκό κοινό. Δεν ξέρω αν είδατε τα βιντεάκια που κυκλοφορούν. Σε κάποια φάση δημιουργήθηκαν 11 μόσπιτ, 11 κύκλοι οι οποίοι έμπαιναν μέσα τα παλικάρια και οι παλικαριτζούδες και σμπροχνόντουσαν. Υπάρχουν κανόνες στο μόσπιτ, αλλά σε αυτό θα επανέλθουμε σε κάποια άλλη στιγμή, ίσως και σε κάποια άλλη εκπομπή. Οπότε αυτοί εδώ πέρα οι 11 μικροί κύκλοι ξαφνικά έγιναν ένας τεράστιος μεγάλος. Έπαιξαν δύο φορές στο Break Staff. Ήταν μια απίστευτη συναυλία που ακόμα και τώρα μετανιώνω που δεν πήγα. Δυστυχώς όμως έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα που δεν καταφέραμε αυτή τη φορά. Ελπίζουμε για την επόμενη. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς θα συνεχίσουμε στον αστερισμό των καινούριων κυκλοφοριών. Βρισκόμαστε σε ελληνικά μονοπάτια ύστερα από τους Planet of Zeus στο Apocalypse. Και θα συνεχίσουμε με τους Embargo, ένα συγκρότημα που μας έρχεται από την Αθήνα. Την τελευταία εβδομάδα κυκλοφόρησαν ένα συγκλάκι με τίτλο Grace και ιδού το αποτέλεσμα.

βρισκόμαστε λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας, συντονισμένοι πάντα στο Strummer Radio, Κώστας και Amplify με πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Σε μια εκπομπή η οποία έχει πάρα πολύ καινούργια κυκλοφορία, ακούσαμε κυκλοφορίες από την Αμερική, από την Γερμανία, από την Σουηδία και αυτή τη στιγμή ακούσαμε back to back δύο καινούργιες κυκλοφορίες από την Ελλάδα. Από τη Θεσσαλονίκη πιο συγκεκριμένα, Embargo και Paranoid Revert αυτή τη στιγμή με το Red River. Paranoid Revert, οι οποίοι προσφάτως δώσανε και ένα live την προηγούμενη Πέμπτη που μας πέρασε στα πλαίσια του Mammoth Fest που έγινε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, παρέα με τους Naxandras, τους Planet of Zeus, όχι, συγγνώμη, τους Nightstalker, λέω τους Planet of Zeus και φυσικά τον εξαιρετικό και θρυλικό Σάκι από τους Rotting Christ. Ένα αμφιλεγόμενο, αλλά παρόλα αυτό το αποτέλεσμα πέδωσε καρπούς, μιας και η συμμετοχή ήταν πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη σε αυτή την πρώτη μέρα του φεστιβάλ και φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια. Οπότε βλέπω πλησιάζουμε σιγά σιγά.

Στο τέλος, ακόμα ένα κομμάτι έχω για κλείσιμο της πρώτης ώρας και θα θέλω, βασικά θέλω να συνεχίζω να κινούμαστε σε ελληνικό μικροσχήματος. Κλείσιμο λοιπόν με τα Χιλιομόδια, τελευταία δισκογραφική δουλειά, το G-Death, που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια, το 2024. Ακούμε λοιπόν το μόνιμο τραγούδι και επιστρέφουμε.

δεύτερη ώρα Strummer Radio, Κώστας και Amplify πίσω από το μικρόφωνο, με επιλογές από τον χώρο της ελληνικής Thunder σκηνής. Αφήσαμε την πρώτη μας ώρα με 1000 Modes και Cheap Death και πήγαμε δυναμικά στη δεύτερη με το τελευταίο single από τους Villagers of the Iron City, Ghost in the Sky, ο τίτλος από το κομμάτι που ακούσαμε από το επερχόμενο άλμπουμ το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσουν μέσα Σεπτέμβρη. Εν Σερέμος ο τίτλος του. Μια, όπως γράφω και στο chat, μια ξεκάθαρη στροφή στο heavy metal. Κάτι που ούτως ή άλλως και το Age of Aquarius, ο προκάτοχος του άλμπουμ του Βεσεμάρος, υποδηλώνε. Age of Aquarius κυκλοφόρησε το 2019. Και μίλουσα την πρώτη ώρα και έλεγα για τις συναυλίες, για το release, για όλα αυτά τα sold out που έχουν γίνει. Και διάβαζα μια ενδιαφέρουσα έρευνα η οποία έγινε στην Αγγλία για λογαριασμό της O2, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και έχει και πάρα πολλές αρένες. Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν ότι τα άτομα τα οποία παρακολουθούν μια συναυλία τον μήνα ζουν κατά μέσο όρο 9 χρόνια παραπάνω από τον υπόλοιπο κόσμο. Βέβαια, από την άλλη, με τις τιμές των εισιτηρίων είναι ένα θεματάκι, αλλά τα δεδομένα παραμένουν δεδομένα. Συνέχεια τώρα, επίσης, σε μια καινούργια κυκλοφορία, όπως είπα και στην αρχή, έχω αρκετές από αυτές, Palm Desert και Lake of Space.

Είδα λοιπόν τους Palm Desert στο Lake of Space. Ακούσαμε Kappa Copter στο 600 Gears. Και αυτή τη στιγμή μια εκπληκτική διασκευή, Howling Giant, διασκευάζουμε Alice in Chains. Rooster οτήρησα το κομμάτι. Παρεμπιπτόντως τώρα πήγα να ανανεώσω την πείρα μου και περνούσα από το σαλόνι και διαπίστωσα ότι υπάρχει και μη διάλειο. Υπάρχει ένας αγώνας που παίζει ζωντανά αυτή τη στιγμή, το Βέλγιο μαζί με το Ιράν. Δεν ασχολήθηκα πολύ με το Μουντιάλ, είπα να μην σχολιάσω και πολλά πράγματα. Αλλά όπως και να έχει, έπεσε τώρα το μάτι μου πάνω στον διαιτητή και πώς τον έχουν κάνει με τα... με τις κάμερες, με τα ηχεία, με τα τηλεκοντρόλια. Εντάξει, μπορεί να είναι γιορτή ποδοσφαίρου, αλλά η όλη αναπαράστασή του μόνο γιορτή δεν φαντάζει για ένα Μουντιάλ το οποίο είναι αμφιλεγόμενο, μιας και η Αμερική του Τραμπ είναι υπό την κριτική των Ευρωπαίων και όχι μόνο για τον τρόπο που συμπεριφέρεται στα υπόλοιπα έθνη. Δεν θα το γυρίσουμε όμως σε πολιτικό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά θα πάμε στην Αυστραλία για ένα από τα συγκροτήματα τα οποία, όπως ανέφερα και στο παρελθόν, δεν ξέρω πώς το ανακάλυψα τόσο αργά στη ζωή μου, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που το ανακάλυψα. Είναι η Child, είναι εκπληκτική η τύπη. Έχουμε ακούσει αρκετές κυκλοφορίες τους το τελευταίο εξάμηνο χοντρά-χοντρά. Πριν από μερικές μέρες κυκλοφόρησε ένα καινούριο σιγκλάκι με τίτλο I Tried. Φιγουράρει άνετα να είναι το κορυφαίο τραγούδι προσωπικά για τον μήνα Ιούνιο. Αλλά όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, ο Ιούνιος ήταν ένας μήνας ο οποίος ήταν γεμάτος με αξιόλογες κυκλοφορίες, οπότε ο ανταγωνισμός προφανώς και έχει ανέβει.

Τελευταίο μισάωρο και στην απόψινη μας εκπομπή. Κώστας και Amplify Me πάντα πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και μπαίνουμε σε πιο χαλαρή διάθεση, κατεβάζουμε την έντασή μας και μετά τους Child στο I Try, ακόμα ένα συγκρότημα το οποίο λατρεύουμε στην εκπομπή, Unseen Cabin και There's No Saving Cash.

κάνει ένα αφιέρωμα πριν από μερικούς μήνες με κομμάτια τα οποία ήταν παραπάνω από 6 λεπτά. Οι The Kundalini Genie σίγουρα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία με το Asteroid Blues, ένα άκρος χορταστικό κομμάτι διάρκειας περίπου 7 λεπτών, 7 λεπτά παρά 8 δευτερόλεπτα για να είμαι πιο ακριβής. Πήγε τα καλά στο δεύτερο μισό της δεύτερης ώρας, εδώ πέρα πάντα συντονισμένοι στο Strum Radio. Κώστας και Amplify Me σε μια πιο heavy psych διάθεση. Αλλά πιστεύω ότι και σήμερα, ειδικά στην πρώτη ώρα, δώσαμε αρκετά ένταση, αρκετά δύναμη. Αποτύπωσα τουλάχιστον για μένα το soundtrack μιας εβδομάδας η οποία ήταν χαοτική, η οποία φυσικά είχε τις απαιτήσεις της, τις υποχρεώσεις της, αλλά από την άλλη, όπως είναι και το τραγούδι που ακούμε, έχει και τις στιγμές χαλάρωσής της, τις στιγμές ξεχνιασίας. Έτσι θέλω να πιστεύω ότι είναι η κατάσταση για όλους σας εκεί πέρα έξω, με ένα καλοκαίρι το οποίο είναι πρώτων πυλών. Σήμερα παρεμπιπτόντως είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους, 21 Ιουνίου. Forever on, off to do.

επιστροφή βλέπω από την συναυλία του David Byrne. Περιμένω να δω φωτογραφίες και να ακούσω σχόλια. Έτσι είναι το καλοκαιράκι, αυτές είναι οι ομορφιές του. Συναυλίες, χαλάρωση, μπυρίτσα στο μπαλκόνι. Να απολαμβάνουμε την ζέστη, όπως ξανά επαναφοράμε πάντα μα πάντα τηλιακό. Οι κύριοι που ακούσαμε είναι η Off Time Moonshine, Take Me Home ο τίτλος από το καμάτι, μέσα από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά Now I Bleed που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα. Και από εδώ πέρα φτάσαμε στο τέλος για τις τελευταίες δύο ώρες πίσω από το μικρόφωνο του Strummer. Ήταν ο Κώστας, Amplify με ο τίτλος εκπομπής. Κάθε Κυριακή 10 με 12 κλείνουμε δυναμικά την εβδομάδα, ανεβάζουμε ένταση, αλλά ταυτόχρονα όμως υποδήλωσαν και τα τελευταία κομμάτια. Μπορούν να είμαστε και λίγο πιο χαλαροί, λίγο πιο ρομαντικοί άμα το θέλεις. Παρέα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, την είναι τελευταία Κυριακή του μήνα, Κυριακή 28 Ιουνίου. Θα κοιτάξω να δω άμα είναι να βολέψω και κάποιο αφιερωματάκι, κάναμε αρκετά φέτος. Anyway, μέχρι την επόμενη φορά να προσέχεις, να είσαι καλά. Καλή επιστροφή σε όσους βρίσκονται στον δρόμο. Τελευταία επιλογή για σήμερα ανήκει στους Black Mountain και το Set Us Free. Καληνύχτα.